0: Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Αγριώδη. Κομπλέτο κανέλα. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami, ο πίδο.